0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Години хумор и сатира. Легендата е жива.